Για πηγαίνει απαλαλίλη μου κουνγουλόβο 107.6 FM. Γι πηγαίνει αμαλούγα ασε Glory Dimension City Bible Church κάνει νεπούνο Christian Ministries International. Γι πηγαίνει φούτι the wider body of Christ μου κουνγουλόβο να μα πέτε λογούμπε για να μα γαμπή γούπι λάπο γουφίγαινε λακώνα υπιμπολίτου. Ekqineni ngibingelele umphakathi wasemgungundlovu, the city of choice. Lona okhuluma nawe ngupastor Mfundo W. Christian, the senior pastor e Glory Dimension City Bible Church. Ku ngulwesithathu ekuseni ngithi izwi lenkosi lishintsha indaba yakho futhi libhala indaba entsha ngempilo yakho. Siyibonga kakhulu inkosi. Ngicela sikuma Hebrew chapter 4 verse 12 ukuya ku 13. AmaHebrew chapter 4 verse 12 ukuya ku 13 khona ke kufundeka kanjena: ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla libukhali kunezinkemba zonke sikanhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo, futhi akukho nto edalweyo engabonakali phambi kwakhe.

0: Τολόπουλ, Νερκίτα, Ενοξίν, Εμακάθι, Υπρίτα Μαρίς Πετιόντες, Ιγελελέ, Ανενεκέφετ, Ενιόντε,
1: Ήλτο Μακόνια,
0: Κουβουέτος FM.